Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτό. Σα σημειτούν αφετό. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω, βερτό. Λέτερ παλτό, βερτό. Και εσκαργό, βερτό. Rally cars, δεν με στάς. Σου είπα, βερτό.

0: ψηλά.
1: Φέρτο, φέρτο. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.